στου ζήβεν βαϊουρισάν. Έγραψε τα λασέτε τσιν. Νοχοκάσφι σκουμπί.